Μόνο αίμα ακούει καλά. Εμεί το σύνενιε, λάτι μου το τόα, την το κάνω.